0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique forbind mense.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουνμαλίγης φοιούιε. Σαγγίτ λόγον κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: Η μουσική τέρβει τον νέσα.
4: Μουσική λάδο ουάμενη.
5: La musica conecta a las personas por estar y aras.
6: O zene összeköti az embereket.
7: Sungit manus ki sangyutu kore.
8: Ingyue lien tien.
0: A música une as pessoas, diz o bode velho.
9: Vladimir, Radio Maestra.
10: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
11: We want you to sit back, relax, and enjoy the show.